τάμα. Να στάλα εφάμα. Πάντε σε είχε τσέκαλο ουρέδου ουπέδου. Δε σε ζιότνη δράμα. Λούγι σου τε τέλει σαν μου πρόβα. Να σου θνάλει ότμα δεν έχεις νήμα ντόμα. Ναι ναι. Ήταν έσου η λούβα πρόδατα.